0: Λάσε πολίτη. Λάσε
1: πολίτη. Γιώργο Παμάτιο, μετά λάβω κλάβα.
2: Και καλό θεμό, σέστρο.
3: Να μόρια παναπριάτε, λιακή. Μα να μόρια πανασλάδα, λέτε.
4: Τότε ασβεζίτα.